εσύ. Πείτε. Για κύριε, εσύ. Πού είσαι. Πού είσαι, Τιούνικο. Πρίδαν. Πρίδαν, εσύ. Πού είσαι, Πρίδαν. Τιούνικο. Εμπόγι, Τιούνικο. Πρίδι, κρίση σας γούβο. Για κύριε, εσύ. Κύριε, εσύ. Πρίδι, μένει. Πρίδι, Τιούνικο. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.